Κύριε ελέησον, σημάνε ορχόμνε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, για ρόπου ορχόμ. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ορχόμνε για αλλά. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, σημάνε ορχόμνε. Κύριε